τη φρούπο. Τε αμάμα νοκίσι δρέσι, ακανκόν ψα του τακί, α μπέιμπι εκόνα γκροντάπου να γαμαλέγγρι, νόσο δέδε. Εφού γιου νο δράι δράι, εν τέκι δρέσι εσπίτεν, α σικιδίσι καν δρέσι τένα ίνι αρούτου φου εν. Σολάνα γιουσιουαν σόρο, go wawan ting nadatra chari yu patna outu freiri nangakoni weri yu kondom noso funo goteki bere ma outu funo goteki siki disi bende wan presteri fu sor optimist international club paramaribo ini rokomakandra nanga den patna fuen.